αγόρια μου. Μπράβο βρε Ναυτάκια. Πολύ ωραία, ε. Μη μου πείτε, περνάμε καλά. Λέμε τώρα. Ε. Κι εγώ. Και το ψιλοχορεύω εδώ, ε. Κάτι γλυκά φάγαμε τώρα, καταλάβατε. Κοιτάω να φύγουν. Ε, ρίξαμε κάτι κουραμπιέδες. Δεν κατάλαβα, εσείς όχι. Κάτι χέρια κουνιούνται έτσι. Πάμε βρε Δημήτρη μου να πούμε καν τραγούδι, γιατί έχω και παραγγελία από εδώ. Δεν σε ξέχασα, αδερφέ.